0: μια απειχτάκι σκά.
1: Εγώ το μηνόμα. Εγώ μην κακτή και μάμ σκούτσα συν. Κακουένα ο αγότοια. Κακιόμε ο αγότοια. Εσύ έχω πέγον κακκι γοχτάου είναι ο. Καμάμα οχτάου είμα ο γέτο έτσι κανέιο έτσι και τέρ. Κακιόμε ο αγότοια. Εγώ σε πετακουέψει σκέιτοια. Κανάγα το χάτοια. Κασάγιτοια. Καπούνα ημό μου. Καπούνα ημό το. Στα ημό τον άνω ο. Κάχι πάστα μάω εσύ νο, καχάι μου μάτμ στα χέ. Από καν που μάω. Εγώ χέσω χαχ πίξ χωούν. Έσω χαχ πίξ χωούν. Εγώ με καμάμ σκούτα μάνο μου έσω χαχ κοιτούν νο. Ένα κα άσχα μάχ εγέι του έα και χάι μόχ του έα. Αισύ νο κισύν μου κασκητά να νο. Καμά μίχτσιμα έα. Εγώ έναν τόου του εκεί το κεθέ έκα ας. Ενώ σε εγώ είχα μάμψη που με τι αιώ εντάνα με και εγώ ένα το τέσεις παγάμι με. Κακιό, κακιό μου καϊσή νέοια. Κασκητά να νόγω και εγώ επά τούτα μακ, επά τούτα εάκ. Κακιό. Εγώ σου το ξεκίσεις και σπακτήν κόσια. Ετ' εγώ από κανά τα μοτοθόα κοχτά ενώ τα αθαγίσκαω. Τρώμε ενέ ζώσια, ενέ ζώσια. Που εγώ κακέ. Εκτέτες μάντα να είδε μαχαόντσκα και ξέπα. Τον το θέμα θα μιλήσει κανσία. Κατέψκα με άμα εσκόσουμε τα ανασκούμε και μιλήσει κανσία. Εξεγείς και θέ, εκεί ζω, εκεί ζάια. Είσαι πέσεις ο πέναός σας εκεί πέσεις κακή σκέμπουτσικ. Εξάν έγω.
2: To all my relations, I hope you heal from the traumas that you've gone through, knowing that there's always a new day ahead of you. Support each other. Don't tear each other down. Be kind to yourself, because we all need that reminder to love ourselves. Stay true to who you are and stay close to these ways. Help each other grow. It doesn't hurt you to uplift someone else. Keep spreading the good energy you bring into the world. You mean something. Always remember that. You're here for a reason. Now go out there and be who you were meant to be.
3: Never seek revenge for anybody. We must remember the energy that we put out is always going to come back to us, and that includes negativity. Don't let somebody's negative, hateful energy interfere with yours. Stay positive, stay being who you are, and let karma in the universe do its thing. Always remember that. I love you guys.
4: We just finished listening to the matriarch's talk, and in there they talked about the future, the importance of the children, the grandchildren, those yet to be born. Because every decision we make today affects them. Everything that we do here, good, bad, or indifferent to this planet, affects the rest of the world. And so if we have good thoughts, we do good work, and we have a purpose, we will always win. Because you can't lose by telling the truth.
5: Hi, hi.